0: τηλέφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Απόσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

μητέρες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
2: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
2: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
2: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
2: Είπα και εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
2: Ποιο ανέκδοτο, εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
2: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
2: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
2: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούνη, να σε φάει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Και στην άσκηση νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.
1: Χαρτοκιβ.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Μου έδειχνες το Σύριο μια βραδιά, μα εγώ δεν είχα μάτια

μοιάζει μόνο το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Ποιον ξαναγείς απόψε στα άστρα του ουρανού σου και με τα παραμύθια σου ποιον ξεγελά.

βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει. Πόσο σου μοιάζει.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
6: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
7: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
6: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
7: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ακούτε Star 888.
1: Συγγνώμη, άσε με το.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σε σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Και στη δουλειά, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Νέα προσθήκη.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
4: Νίκο, έκανες ποτάκι.
3: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο το Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και καλώς ήρθατε και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά στην εκπομπή Εν Κατακλείδη εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και φέτος θα σας κρατώ συντροφιά κάθε Παρασκευή 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ και θα ρίχνουμε μία γρήγορη ματιά στις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που διανύσαμε. Πριν ξεκινήσω να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας, να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους τους ραδιοφωνικούς μας παραγωγούς, να μας πάνε καλά και αυτή τη χρονιά όλα όπως πήγαν και πέρυσι και να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο φυσικά στον Star 888. Η ενημέρωσή σας φυσικά δεν σταματά σε αυτή την εκπομπή, καθώς μπορείτε να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει και μέσα από όλες τις εκπομπές του σταθμού μας, αλλά και μέσω των σύντομων δελτίων ειδήσεων, τα οποία τα ακούτε καθημερινά, αλλά και το Σάββατο από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι στον Star 888 FM, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας με πολύ πολύ απλούς τρόπους, τους οποίους θα σας τους πω ευθύς αμέσως. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star 888 FM. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην ιστοσελίδα μας, όπου μας βρίσκεται στην διεύθυνση star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή ακούστε live και στα δεξιά της σελίδας θα δείτε το Star Chat, όπου μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, το μήνυμά σας, κάποια αφιέρωση, ό,τι θέλετε εσείς. Από την ίδια επιλογή, από το ακούστε live, μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν δεν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σταθμού το 25410-66-604 και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Viber στο τηλέφωνο 697-02-66-140. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε αγαπημένη μουσική και εγώ θα είμαι αμέσως μετά μαζί σας με την ενημέρωσή μας.

ξεκινήσουμε με την ενημέρωσή μας από τις οικονομικές μας ειδήσεις. Έντονη κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ευρωζώνη ευρύτερα έδειξε η μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat το Σεπτέμβριο. Αισθητή άνοδο κατέγραψε λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, με τη χώρα να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση από 3,7% τον Αύγουστο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8%. Η εξέλιξη τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό το Σεπτέμβρη εμφανίζουν η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6% και η Κύπρος και το Λουξεμβούργο με 5,2%. Η Ισπανία βρίσκεται οριακά χαμηλότερα από την Ελλάδα στο 5%. Η επιτάχυνση δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι ανέβηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο έναντι 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Κύρια πηγή των πιέσεων είναι η ενέργεια, όπου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών εκτινάχθηκε στο 18,8%, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες με πληθωρισμό 3,2% έναντι 3%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό αυξήθηκαν κατά 1,4% από 1,1%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο ρυθμός περιορίστηκε ελαφρά στο 1,1% από 1,2%. Ενδεικτική της έντασης της ενεργειακής επιβάρυνσης είναι και η μηνιαία μεταβολή των τιμών ενέργειας, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,9%. Αντίθετα, οι υπηρεσίες υποχώρησαν κατά 0,7% σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια εκτιμάται στο 2,3%, ενώ ο δείκτης που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διαμορφώνεται στο 2,5%. Οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν μεγάλες. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,3%, στη Γαλλία στο 3,4% και στην Ιταλία στο 4,1%, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφουν η Μάλτα με 2,4% και η Φιλανδία με 2,6%.

περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις τους αποκτούν χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΔΕ αλλάζουν το χρονοδιάγραμμα τόσο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, όσο και για τη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων. Οι αλλαγές προβλέπονται σε δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ και έχουν ως κοινό παρονομαστεί την παροχή πρόσθετου χρόνου στην αγορά για τις αναγκαίες τεχνικές υλοποίησεις. Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από τις 2 Νοεμβρίου 2026, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις συναλλαγές που υπάγονται στο νέο καθεστώς. Ωστόσο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος 3 μηνών από τις 2 Νοεμβρίου έως και τις 31 Ιανουαρίου, ώστε η μετάβαση αυτή να πραγματοποιηθεί σταδιακά. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα και τους υπόλοιπους προβλεπόμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, μεταξύ των οποίων τα εμπορικά και λογιστικά προγράμματα ERP, αλλά και την ειδική φόρμα καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΔΕ. Η δυνατότητα αυτή πάντως συνοδεύεται από συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής τιμολόγιο με ημερομηνία έναρξης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών το αργότερο στις 2 Νοεμβρίου. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων μέσω του My Data, όπου επίσης μετατίθεται η εφαρμογή της δεύτερης φάσης, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο διαφορετικά ορόσημα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθίσταται υποχρεωτική η φάση Β1, που περιλαμβάνει τη διαβίβαση των δεδομένων φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τον ποσοτικό έλεγχο των αποθεμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για το επόμενο βήμα στην ψηφιακή ιχνηλασιμότητα των αγαθών, καθώς η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πληρέστερη εικόνα της πορείας τους κατά τη διακίνησή τους. Η επόμενη αλλαγή έρχεται την 1η Ιανουαρίου 2028. Τότε ενεργοποιείται η φάση Β2, που αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων της ενιαίας κωδικοποίησης ειδών σύμφωνα με την συνδυασμένη ονοματολογία. Προβλέπεται πάντως δυνατότητα καθορισμού διαφορετικού χρόνου έναρξης για συγκεκριμένες κατηγορίες αποθεμάτων με νεότερες αποφάσεις. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από παραγωγούς προς ελαιοτριβία. Η σχετική εξαίρεση παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής από το ελαιοτριβείο. Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εκδίδεται

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

επιστρέψαμε από το πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο και την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τις σημαντικότερες ειδήσεις. Στη διεύρυνση της ρύθμισης για τις παλαιές οφειλές αναγκάστηκε η κυβέρνηση, αυξάνοντας τον ανώτατο αριθμό των δόσεων από 72 σε 120, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με συσσωρευμένα χρέη και περιορισμένη ρευστότητα. Η παρέμβαση μπορεί να παρουσιάζεται ως οικονομική ανάσα, έρχεται όμως αφού η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος λειτουργίας έχουν ήδη ασκήσει ισχυρές πιέσεις σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι απαιτείται πλέον ορίζοντας ακόμη και 10 ετών για την αποπληρωμή παλαιών υποχρεώσεων αποτυπώνει παράλληλα το μέγεθος του προβλήματος που έχει συσσωρευτεί. Με το νέο πλαίσιο, ο μέγιστος αριθμός δόσεων ανεβαίνει στις 120 έναντι 72 προηγουμένως, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή καθορίζεται στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν τόσο οφειλές προς τη φορολογική αρχή, όσο και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Διευρύνεται ταυτόχρονα και το χρονικό εύρος των χρεών που μπορούν να υπαχθούν. Πλέον θα είναι δυνατόν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί τις 31 Δεκεμβρίου 2023 που προβλεπόταν στο προηγούμενο πλαίσιο, με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Προηγουμένως η αντίστοιχη ημερομηνία ήταν 20 Απριλίου 2026. Η διεύρυνση αυτή αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή ότι ένα σημαντικό τμήμα των οφειλετών δεν κατάφερε να ανταποκριθεί ούτε με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα εργαλεία. Αντί για μια συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, επιλέγεται εκ νέου η επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής, μεταφέροντας τις υποχρεώσεις των πολιτών σε βάθος δεκαετίας. Περισσότερος χρόνος προβλέπεται και για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς η προθεσμία ένταξης παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, έναντι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, που ίσχυε προηγουμένως.

εκτείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς το Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες προπληρωμένες κάρτες τελικά αναμένεται να ενεργοποιηθούν το Νοέμβριο για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με την επισιτιστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή μετά τη διακοπή του προγράμματος ΤΕΒΑ τον Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024. Ωστόσο, τα αναδρομικά δεν θα καταβληθούν σε όλους όσοι υπήρξαν δικαιούχοι κατά το προηγούμενο διάστημα. Βασική προϋπόθεση είναι ο ωφελούμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά το μήνα ενεργοποίησης της νέας παροχής. Παράλληλα, για να υπάρξει αναδρομική επισιτιστική στήριξη, θα πρέπει να είχε δηλωθεί συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια κατά το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη και εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά την ενεργοποίηση της κάρτας, αναμένεται να λάβουν τόσο την τρέχουσα όσο και την αναδρομική στήριξη. Αντίθετα, όσοι ήταν δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά το διάστημα αυτό, αλλά δεν είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη, θα μπορούν να λάβουν τη νέα παροχή από την ενεργοποίησή της και μετά, χωρίς όμως αναδρομικά για την προηγούμενη περίοδο. Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δεν θα λάβουν τα αναδρομικά μέσω της νέας κάρτας. Εφόσον στο μέλλον καταστούν εκ νέου δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα διαδικασία εφόσον πληρούν τους προβλεπόμενους όρους. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την προπληρωμένη κάρτα. Δεν αναμένεται να ανοίξει νέα πλατφόρμα, καθώς η διαδικασία θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα περιλαμβάνει πεδίο προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής του νοικοκυριού στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης. Εφόσον ο ωφελούμενος έχει δηλώσει συμμετοχή, τότε η υπαγωγή του συνεπάγεται και την ένταξή του στο σύστημα των vouchers σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Αντίστοιχα, η αποχώρηση ή απένταξη από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα συνεπάγεται την απένταξη και από το σύστημα των vouchers. Το voucher θα αποτελεί ηλεκτρονικό ή ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό αναγνωριστικό όπως barcode ή αριθμό και θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα καταστήματα των παρόχων που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρώο. Η χρήση του θα περιορίζεται αποκλειστικά σε τρόφιμα και βασικά είδη υλικής βοήθειας. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών και συναφών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ειδών τυχερών παιχνιδιών ή μεταχειρισμένων ειδών βασικής υλικής βοήθειας. Παράλληλα, το ποσό του voucher δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ή με να μετατραπεί σε χρήμα οποιασδήποτε μορφής. Στο voucher θα ενσωματώνεται η χρηματική αξία που θα αντιστοιχεί σε εξάμηνη περίοδο. Εφόσον ο ωφελούμενος εξακολουθεί να παραμένει ενταγμένος στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η κάρτα θα μπορεί να επαναφορτίζεται με αντίστοιχη αξία για την επόμενη περίοδο. Τα vouchers θα εξαργυρώνονται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας. Οι επιχειρήσεις θα εντάσσονται σε μητρώο παρόχων, το οποίο προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτό, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης οικονομική φορής που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Οι πάροχοι θα υποχρεούνται μεταξύ άλλων να λειτουργούν νόμιμα καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο μητρώο και να εξυπηρετούν τους δικαιούχους με την επίδειξη του voucher ή της ηλεκτρονικής κάρτας. Παράλληλα, το σύστημα προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης και νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και χρειάζονται επισιτιστική ή υλική βοήθεια μέσω σχετικής βεβαίωσης απορίας ή κοινωνικής έκθεσης από αρμόδιες υπηρεσίες όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα κέντρα κοινότητας.

χιλιάδες δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στο Α21 και πετάχτηκαν εκτός της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν τα χρήματά τους σε έκτακτη πληρωμή που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ. Η έκτακτη πληρωμή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης συγκεκριμένων αιτήσεων. Το πρόβλημα αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα δεν ήταν διαθέσιμη η σχετική πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της εκαθάρισης. Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων ώστε να λάβουν το επίδομα όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι. Η έκτακτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και αφορά τις αιτήσεις που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου και εκαθάρισης. Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις για το 2026 ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα. Thank you.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη. Και πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ιστοσελίδα μας πληκτρολογώντας star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή Ακούστε Live και στα δεξιά της σελίδας θα δείτε το Star Chat, όπου μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και να μας το στείλετε. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού μας, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star888FM. Και επίσης μπορείτε να καλείτε και στο τηλέφωνο του σταθμού 25410-66-604, αλλά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στο τηλέφωνο 697-0266-140. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ξεκινώντας τις ειδήσεις μας από τον τομέα της παιδείας. Σε ένα νέο και σαφώς προσδιορισμένο πλαίσιο ποιότητας καλούνται να προσαρμοστούν τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καθόρισε τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται τόσο τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα όσο και ξεχωριστά τα προπτυχιακά προγράμματα ιατρικής. Οι δύο αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και ουσιαστικά διαμορφώνουν το νέο χάρτη πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης περνά από τις γενικές προϋποθέσεις λειτουργίας σε ένα αναλυτικό σύστημα ελέγχου με συγκεκριμένα κριτήρια, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και υποχρεωτικά αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικό βάρος έχει η απόφαση για τις ιατρικές σχολές. Με το νέο πρότυπο καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρεί κάθε νέο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου, προκειμένου να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί. Το νέο πλαίσιο αντικαθιστά εκείνο που είχε θεσπιστεί τον Απρίλιο του 2026 και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ. Ο πήχης για τις σπουδές ιατρικής τοποθετείται ψηλά, καθώς η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας. Ως πλαίσιο αναφοράς χρησιμοποιούνται οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βασικής ιατρικής εκπαίδευσης, όπως εκείνα της World Federation for Medical Education. Στην πράξη, η πιστοποίηση δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά ως έλεγχος της πραγματικής δυνατότητας ενός προγράμματος να παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση με συγκεκριμένες εγγύησεις ποιότητας. Η διαδικασία βασίζεται στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών δεδομένων και των δικτών, αλλά και στα ευρήματα εξωτερικής αξιολόγησης. Αντίστοιχο πλαίσιο θεσπίζεται για τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ορίζει 6 συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία εξειδικεύονται σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Για κάθε κριτήριο απαιτούνται στοιχεία που θα επιτρέπουν στους εξωτερικούς αξιολογητές να διαπιστώσουν εάν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις και όχι απλώς εάν έχει συμπληρώσει έναν κατάλογο τυπικών προϋποθέσεων. Κεντρική θέση στην αξιολόγηση καταλαμβάνει το διδακτικό προσωπικό. Τα παραρτήματα οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή αριθμό διδασκόντων με τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα και ότι εξασφαλίζεται η προσήκουσα αναλογία φοιτητών και διδασκόντων. Παράλληλα, εξετάζονται η καταλληλότητα των γνωστικών αντικειμένων, οι διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, οι ερευνητικές επιδόσεις, η επιμόρφωση και η δυνατότητα συμμετοχής των διδασκόντων σε συνέδρια, κινητικότητα και εκπαιδευτικές άδειες. Το νέο σύστημα προβλέπει μάλιστα διαβαθμισμένη αξιολόγηση. Κάθε κριτήριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμμόρφωση, μερική συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση. Η τελική εικόνα του προγράμματος εξαρτάται από τη συνολική επίδοσή του, ενώ η ύπαρξη ακόμη και ενός κριτηρίου, στο οποίο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, οδηγεί σε συνολικό χαρακτηρισμό του προγράμματος ως μη συμμορφούμενο. Η απόφαση πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί τελικά να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική. Η νέα αρχιτεκτονική πιστοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων επιχειρούν να αναπτύξουν το ακαδημαϊκό τους αποτύπωμα στην Ελλάδα. Το μήνυμα του νέου πλαισίου είναι ότι η αδειοδότηση ενός παραρτήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ανεμπόδιστη ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Κάθε νέο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδεικνύει στην πράξη ότι διαθέτει το προσωπικό, τις διαδικασίες, τους πόρους και τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να περάσει τον έλεγχο ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δίας, εφάπαξ αποζημίωση που φτάνει έως και τα 1614,09 ευρώ προβλέπεται για εκπαιδευτικούς που μετατίθενται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξηγεί ο αιρετός Ηλίας Διαμαντόπουλος, πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης της αποζημίωσης βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2606 κάθετος 1998, ενώ το ύψος της καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση του 1998. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την εφάπαξ παροχή δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μη προβληματική περιοχή σε προβληματική περιοχή κατόπιν απόφασης των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, δηλαδή ΚΙΣΠΕ και ΚΙΣΔΕ. Βασική προϋπόθεση είναι η παραμονή του εκπαιδευτικού στην προβληματική περιοχή για τουλάχιστον 3 χρόνια. Η αποζημίωση μπορεί επίσης να καταβληθεί σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε προβληματική περιοχή σε συνέχεια προηγούμενες απόσπασής τους στην ίδια περιοχή. Αντίθετα, δεν δικαιούνται την εφάπαξ παροχή εκπαιδευτικοί που μετατίθενται ή τοποθετούνται εντός προβληματικής περιοχής από σχολείο σε σχολείο. Το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της προβληματικής περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ποσά. Για προβληματική περιοχή Α κατηγορίας, ο Άγαμος δικαιούται 1027,15 ευρώ, ο Έγγαμος 1173,88 και Έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 1614,09 ευρώ. Για προβληματική περιοχή Β κατηγορίας, ο Άγαμος δικαιούται 880,41 ευρώ, ο Έγγαμος 1027,15, ενώ ο Έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 1467,35 ευρώ. Για την ανώτατη κατηγορία, τα άγαμα παιδιά πρέπει να είναι έως 20 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Προβλέπεται επίσης περίπτωση τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας που είναι ανίκανα για εργασία και έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

εστιάσουμε και στα νέα από τον τομέα της υγείας. Η έλευση του Οκτωβρίου φέρνει στην επικαιρότητα τη συζήτηση για το εμβόλιο κατά της γρήπης, αφού καλό είναι να χορηγείται πριν από την έξαρση των κρουσμάτων. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα προφυλάσσει από την μετάδοση του ιού και συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές, τονίζει το Υπουργείο Υγείας σε σχετική εγκύκλιο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο 2025-2026 καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρήπη, 51 ανδρών και 33 γυναικών από 13 έως 97 ετών. Καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρήπη, 51 ανδρών

ξεβρέφη και παιδιά ηλικίας έως 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή είχαν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου γρήπης στο παρελθόν, χρειάζονται δύο δόσεις αντιγρυπικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών. Εξάλλου, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι το αντιγρυπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με εκείνο κατά του κορονοϊού σε διαφορετικό σημείο ή οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν ή μετά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κοίτα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες, πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει.

επιστρέψαμε από το τελευταίο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την εκπομπή Εν Κατακλείδη και τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο, και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο ημιώρο της εκπομπής με την ενημέρωσή μας, ξεκινώντας από τις διεθνείς μας ειδήσεις. Η G7 λοιπόν ανακοίνωσε ότι συντονισμένα θα αποδεσμεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και άλλων αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενώ έκανε αναφορά και στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών, η οποία προκάλεσε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Εν μέσω των απειλών της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη ότι θα επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ εάν δεν αποδεσμευθούν από θέματα πετρελαίου κίνησης, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Κάρνεϊ και στη συνέχεια συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη της G7. Οι 7 ισχυρότερες οικονομίες, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισαν την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών που θα ξεκινήσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών, περιλαμβάνοντας τη διάθεση σημαντικής ποσότητας ντίζελ κατά το αρχικό στάδιο, δηλαδή εντός των πρώτων 20 ημερών, από τα μέλη και τους εταίρους της G7, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Επίσης, συμφωνήθηκε ο συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης στα δηληστήρια των χωρών της G7, ώστε να αποφευχθούν οι ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας και να αυξηθούν προσωρινά τα ποσοστά αξιοποίησης δυναμικότητας όπου αυτό είναι εφικτό. Εξάλλου, η G7 ενθαρρύνει τη συνεργασία με χώρες που διαθέτουν σημαντική δυναμικότητα δήλησης να ενισχύσουν την παραγωγή δηλισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα του ντίζελ, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων που δέχεται η αγορά. Η ανακοίνωση της G7 κάνει ουσιαστικά αναφορά στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ εάν δεν υπάρξει αποδέσμευση αποθεμάτων. Λίγη ώρα πριν από την κοινή δήλωση της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη μέσω των social media και πρόσθεσε ότι η αποδέσμευση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ θα ξεκινήσει αμέσως.

συνεχίσουμε με τις διεθνείς μας ειδήσεις. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής, τα λεγόμενα return hubs, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και έχουν λάβει αίτηση επιστροφής. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνεται ότι στα αμέσως επόμενα βήματα είναι η δημοσίευση του κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άμεση ισχύ του την επόμενη της δημοσίευσης. Ορισμένες διατάξεις όπως αυτές που αφορούν στους κόμβους επιστροφής θα εφαρμοστούν άμεσα. Άλλες διατάξεις οι οποίες απαιτούν προπαρασκευαστικές εργασίες θα εφαρμοστούν ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύως. Οι νέοι κανόνες εισάγουν ειδικά μέτρα για όσους ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος θα μπορεί να επιβάλλει απαγόρευση εισόδου με αόριστη διάρκεια, αν αυτό αιτιολογείται και είναι ανάλογο προς τον κίνδυνο ασφαλείας. Το κράτος μέλος αυτό θα μπορεί ακόμα να θέσει υποκράτηση τέτοιους υπηκόους τρίτων χωρών για πάνω από 2 χρόνια. Ωστόσο, δεν αναφέρεται ποιος, υπό ποιες συνθήκες και πώς ορίζεται η απειλή. Παράλληλα, καθορίζει διαδικασίες για την επιστροφή των μεταναστών που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων για την επιστροφή ατόμων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια. Οι κανόνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρέχουν στα κράτη-μέλη περισσότερα εργαλεία για την υλοποίηση των επιστροφών των μεταναστών. Παρέχουν επίσης στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μέτρα που αφορούν τις επιστροφές πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διευκρινίζεται. Σχεδόν 2 στους 3 που παίρνουν την εντολή να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα δεν φεύγουν. Ο κανονισμός που υιοθετήθηκε θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις επιστροφές αποτελεσματικά, σχολίασε ο Τζιμ Γκάλαχαν, Υπουργός Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης της Ιρλανδίας, σημειώνοντας πως η κοινή αυτή προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης από κοινού είναι κρίσιμη σημασίας.

Λίγο πριν κλείσουμε με τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να περάσουμε και στα τοπικά μας νέα. Σε λειτουργία τέθηκαν ειδική ράμπα και νέος ανελκυστήρας στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αυδείρων στη Γεννησέα στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, η παρέμβαση στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε μια υπηρεσία που δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Νομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή, διοργανώνει και φέτος στο πλαίσιο του Ροζ Οκτώβρη μια συμβολική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, το ρολόι της κεντρικής πλατείας της Ξάνθης θα φωτιστεί με ροζ χρώμα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τη ζωή και την ελπίδα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο συμβολικός περίπατος στους δρόμους της πόλης. Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και να σταλεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή. Στη διαδρομή θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες η φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης, ενώ στην πλατεία η χοροδία του Εν Ρυθμό θα κρατήσει μουσική συντροφιά. Ξάνθης ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες ότι από τις 7 Οκτωβρίου θα απομακρυνθούν οι κάδοι σύμμικτων απορριμμάτων και ανακύκλωσης από τις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο τμήμα από την κεντρική πλατεία έως το ύψος της οδού Πανεπιστημίου. Για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής θα τοποθετηθούν κάδοι στον πεζόδρομο στη συμβολή των οδών Ύδρας και Εμπορίου. Στο σημείο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης των κατοίκων και των επαγγελματιών που επηρεάζονται από την αλλαγή. Παράλληλα, απορριμματοφόρο του Δήμου θα διέρχεται από την περιοχή καθημερινά για τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα απορρίμματα τις παρακάτω ώρες. Στις 6 το πρωί για τα απορρίμματα, στις 10 το πρωί μόνο χάρτινες συσκευασίες, στις 3.30 το μεσημέρι ανακυκλώσιμα υλικά και στις 6 το απόγευμα για απορρίμματα. Κατά τη διέλευσή του, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να παραδίδουν τα απορρίμματά τους απευθείας στο όχημα συλλογής. Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 2026, μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες. Για 5 ημέρες, από τη Δευτέρα 5 έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η οδική ασφάλεια θα βρεθεί στο επίκεντρο μέσα από διαφορετικές και βιωματικές δράσεις. Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας ξεκινά με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, όπου οι μαθητές θα ενημερωθούν με διαδραστικό τρόπο για τους κανόνες οδικής ασφάλειας, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλης κλίμακας προσομοίωση τροχαίου ατυχήματος, απεγκλωβισμού και κατάσβεσης πυρκαγιάς, με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων στη Σταυρούπολη Ξάνθης. Την 5η 8 Οκτωβρίου η δράση μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου, όπου από τις 9.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι θα λειτουργήσουν 5 ειδικά διαμορφωμένοι υπαίθριοι ενημερωτικοί σταθμοί. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα από την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων. Η τρίτη ηλικία αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της εβδομάδας με ειδική ενημερωτική δράση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης για την ασφαλή οδήγηση, την ικανότητα οδήγησης και την ανανέωση των αδειών οδήγησης. Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με ένα αθλητικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης για παιδιά, μέσα από το οποίο θα αναδειχθούν οι ευγενείς άμυλα, η πειθαρχία και ο ρόλος της οικογένειας στην καλλιέργεια σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Η αυλία θα πέσει με μεγάλη κλήρωση ποδηλάτων και κρανών, με στόχο την προώθηση ασφαλών και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Αγαπημένες μου ακροάτριες, αγαπημένοι μου ακροατές, η εκπομπή Εν Κατακλείδη κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μετά από εμένα ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου Τουρατζίδη Πρόκα, η πρώτη εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, όπου ο Νίκος μας υπόσχεται ότι έρχεται με κέφι και μπρίο, οπότε μην πάτε πουθενά. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
3: Εσύ?
2: Ναι, εγώ.
3: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
2: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
3: Επιτέλους.
2: Για 3 δευτερόλεπτα.
3: Είπα κι εγώ.
2: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
3: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
2: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
3: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
2: Κράτα την Τετάρτη.
3: Κατάλληλα, κατάλληλη.
2: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
3: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
2: Δημοτσούμε, να σε φάει.

0: περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Εντάξτε στο καθημερινό σας πρόγραμμα ένα διάλειμμα ευεξίας και πνευματικότητας. Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική, διαβάστε ένα μυθιστόρημα, λύστε ένα σταυρόλεξο ή παίξτε ένα πνευματικό παιχνίδι. Με άλλα λόγια, ασχοληθείτε με κάποια ψυχαγωγική δραστηριότητα που βοηθά να συμμετέχουν όλες οι πνευματικές σας λειτουργίες. Καλλιεργώντας καθημερινά το πνεύμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σοβαρές πιέσεις στα νοικοκυριά για το χειμώνα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, καθώς όλα φανερώνουν ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας με μεγάλα μέτωπα ακρίβειας και εκτείναξε τιμών σε πολλά μέτωπα. Νέα δεδομένα για παλαιές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να διατηρεί ανοιχτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα Ανακοινίζω, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη χοιρινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθης στην Ιεμένη, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ειδησεογραφικό ιστότοπο. Διπλή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, όταν δύο διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, η μία στην κήτη του ποταμού Κοσίνθου κοντά στα Κυμαίρια και η δεύτερη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Τοπύρου, ενώ μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου και κατοίκων της περιοχής και τα δύο μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες από τις 5 έως και τις 10 Οκτωβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.

0: Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σοβαρές πιέσεις στα νοικοκυριά για το χειμώνα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, καθώς όλα φανερώνουν ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας με μεγάλα μέτωπα ακρίβειας και εκτείναξε τιμών σε πολλά μέτωπα. Νέα δεδομένα για παλαιές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να διατηρεί ανοιχτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα Ανακοινίζω, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη χοιρινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ειδησεογραφικό ιστότοπο. Διπλή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, όταν δύο διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, η μία στην κήτη του ποταμού Κοσίνθου κοντά στα Κυμαίρια και η δεύτερη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Τοπύρου, ενώ μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου και κατοίκων της περιοχής και τα δύο μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας μία σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες από τις 5 έως και τις 10 Οκτωβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: για Θεσσαλονίκη, Κόκοτος, Κοντόπουλος, παρακαλούνται να ζητήσουν επιγόντως στην έξοδο 3.
1: Επιβάλλεται απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την αποχείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια

όλα, όλα σε θυμίζουν.

Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά.

θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης

0: σε πραγματικό χρόνο μέσω του therakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: τη λέμε κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2 Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
6: Νίκο, έκανες ποτάκι.
5: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο το Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε.
7: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Παιδάκι μου, γιατί ασχολείσαι μαζί της αφού τη βλέπεις? Η γυναίκα είναι άλλα αντάλλα τα μεγάλα της Παρασκευής το γάλα.
9: Μιλάς εσύ, Χρυσό μου, που για να πάρεις το πολιτήριο του Δημοτικού έδωσε ο πατέρας σου 5 τενεκέδες λάδι και ήτανε και κατοχή.
8: Εγώ μπορεί να είμαι απόφυτος του Δημοτικού, αλλά το τούτο μου το έχω καθαρό. Εμένα δεν μου δημοσιεύουν φωτογραφίες μου στην αθλητική ήχο.
10: Δημοσιεύσαν οι φωτογραφίες σου στην αθλητική ήχο?
9: Ένα Χρυσό μου είχα πάει στα ποδητήρια να συγχαρώ τα παιδιά του Παναθηναϊκού για τις επιδόσεις.
8: Και τι έλεγες μόλι μέσα στον μπουρνούζι του Παταβούκα?
9: Χριστέ μου, αυτό είναι too much! Ακόμα και για μένα δεν θα το αντέξω.
8: Σιγά μη στα αξιουρά σου. Εδώ άντεξε τους Βαλκανικούς του 12, αυτό δεν θα αντέξεις.
10: Καλά δεν κουραστήκατε τόσους αιώνες να τρώγεις 40 σκυλιά?
8: Όχι!
7: Ακούτε Star 888.

φάση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει, το ίδιο

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σοβαρές πιέσεις στα νοικοκυριά για το χειμώνα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, καθώς όλα φανερώνουν ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας με μεγάλα μέτωπα ακρίβειας και εκτείναξε τιμών σε πολλά μέτωπα. Νέα δεδομένα για παλαιές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να διατηρεί ανοιχτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα Ανακοινίζω, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη χοιρινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθης στην Ιεμένη, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ειδησεογραφικό ιστότοπο. Διπλή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, όταν δύο διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, η μία στην κήτη του ποταμού Κοσίνθου κοντά στα Κυμαίρια και η δεύτερη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Τοπύρου, ενώ μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου και κατοίκων της περιοχής και τα δύο μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες από τις 5 έως και τις 10 Οκτωβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

όνομα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Εφαρμογή
1: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σοβαρές πιέσεις στα νοικοκυριά για το χειμώνα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, καθώς όλα φανερώνουν ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας με μεγάλα μέτωπα ακρίβειας και εκτείναξη τιμών σε πολλά μέτωπα. Νέα δεδομένα για παλαιές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να διατηρεί ανοιχτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη χοιρινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ειδησεογραφικό ιστότοπο. Διπλή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, όταν δύο διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, η μία στην κήτη του ποταμού Κοσίνθου κοντά στα Κυμαίρια και η δεύτερη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Τοπύρου, ενώ μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου και κατοίκων της περιοχής και τα δύο μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας μία σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες από τις 5 έως και τις 10 Οκτωβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέτη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία, ειδικά το χειμώνα, ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά, τα κάνει πιο ευάλωτα από τα στεγνά και άρα ταλαιπωρούνται περισσότερο από την τριβή στο μαξιλάρι. Για να αποφύγετε το πιστολάκι, φροντίστε το βραδινό σας μπάνιο να έχει μία απόσταση ασφαλείας από την ώρα που θα ξαπλώσετε για να κοιμηθείτε. Υιοθετώντας τις σωστές συνήθειες, ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σοβαρές πιέσεις στα νοικοκυριά για το χειμώνα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, καθώς όλα φανερώνουν ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας με μεγάλα μέτωπα ακρίβειας και εκτείναξη τιμών σε πολλά μέτωπα. Νέα δεδομένα για παλαιές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να διατηρεί ανοιχτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα Ανακοινίζω, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη χοιρινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ειδησεογραφικό ιστότοπο. Διπλή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όταν δύο διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, η μία στην κήτη του ποταμού Κοσίνθου κοντά στα Κυμαίρια και η δεύτερη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Τοπύρου, ενώ μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου και κατοίκων της περιοχής και τα δύο μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας μία σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες από τις 5 έως και τις 10 Οκτωβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας, εκδότης, Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας, καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας, δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
5: Εσύ?
4: Ναι, εγώ.
5: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
4: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
5: Επιτέλους.
4: Για 3 δευτερόλεπτα.
5: Είπα και εγώ.
4: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
5: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
4: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
5: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
4: Κράτα την Τετάρτη.
5: Κατάλληλα, κατάλληλη.
4: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
5: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
4: Δημοτσούνη, να σε φάει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: κοινωνία με τον απόδη στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Ένα υγρό απορροφητικό ύφασμα, όπως η πετσέτα, είναι έδαφος αναπαραγωγής βακτηρίων και αρκετά σκληρό για το δέρμα, ενώ απορροφά απευθείας την υγρασία και αφήνει την επιδερμίδα ξηρή και αφυδατωμένη. Για να στεγνώσεις το πρόσωπό σου, χρησιμοποίησε μαλακές χειροπετσέτες μιας χρήσεως με ταμποναριστές κινήσεις. Φροντίζοντας το δέρμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούς

0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα, μας έπεισε και έγινε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
2: Νίκο, έκανες ποτάκι.
1: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο του Ρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
4: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
5: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένα ζωντανό οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
4: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
5: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση. Όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
4: Αυτή με το άσπρο το καλσόν.
5: Γύψωσε ρε Μαρή, δεν βλέπεις τι άσπρο καλσόν.
4: Α, συγγνώμη, δεν βλέπω πολύ καλά μακριά.
5: Και η Φεβρονία η γκαμία της ξεκίνησε.
6: Ωραία κοπέλα είναι αυτή, αλλά κουτσί θα τη στείλουμε, δεν γίνεται.
5: Η κοντούλα.
4: Δεν έχει πολύ όμορφο πρόσωπο, είναι πολύ γλυκιά.
5: Όντως αυτό είναι πολύ χαριτωμένο κορίτσι, όντως. Δεν κάνει όμως για καλλιτέχνη, κοντή.
4: Και τι πειράζει.
6: Δεν τη θέλουμε για τα Ιαπωνέζικα, για τα ελληνικά καλλιτέχνη θέλουμε.
0: Ακούτε Star 888.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: του. Πολύ καλό. Μέσα ρε, χαμένε, χαμένε. Κάτσε. Προσοχή.
1: Νέα προσθήκη στον Σταρ.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά μου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσική.
2: The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας

0: Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
0: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
2: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
2: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
2: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
2: Είπα κι εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
2: Ποιο ανέκδοτο, εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
2: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
2: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
2: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούνη, να σε φάει.
2: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Πίσω από τη γλάστρα. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.

0: Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Τα ωμέγα 3 ή αλλιώς χαρούμενα λιπαρά αποτελούν το δομικό υλικό του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος και είναι πλούσια σε ουσίες που προστατεύουν τη μεμβράνη των κυττάρων που ρυθμίζουν την ψυχική διάθεση. Εάν η διατροφή σου είναι φτωχή σε ωμέγα 3 και αυξήσεις την καθημερινή τους πρόσληψη, θα διαπιστώσεις βελτίωση στη διάθεσή σου σε έναν περίπου μήνα. Λιπαρά ψάρια, λινέλαιο, καρύδια και άγριο ρύζι είναι πλούσιες πηγές ωμέγα 3 λιπαρών. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
6: Νίκο, έκανες ποτάκι.
5: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
7: Πώς σε λένε, κορίτσι μου?
6: Αμαλία.
7: Τι λέει?
8: Αμαλία.
7: Δεν είπα Αμαλία, κάτι άλλο είπε.
8: Ναι, αλλά Αμαλία ήθελε να πει.
7: Γιατί δεν τα πετάτε?
8: Γιατί δεν μπορεί.
6: Τι να τα κάνεις?
8: Αμαλία, να σε συστήσω. Ο Φώτης, η Αγγέλα, η Ντάλια, η Ζουμπουλία.
6: Ζουμπουλία?
7: Α, να το πάλι. Πώς το κάνεις?
0: Ακούτε Star

καρδούλα μου. Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φετός.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Ένα τραγούδι που γράψε ο φίλος μου ο Μάνος Οξυδούς το 1991. Πούλαμε ακόμα μια φορά.

Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple Car του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και

0: Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.

0: Αχ, Γιαννάκη.
1: Τι είναι, Λαβρεντάκη.
0: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, Γιαννάκη.
1: Στον παράδεισο.
0: Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να...

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει.

0: Για πάμε τώρα όλοι μαζί, χέρια ψηλά με ρυθμό.
1: Στους 88,8 ακούω.

στον κόμβο και φυσίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά.

για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.

0: Πού να τα άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
1: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

τελειώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.